Πάνε να μπακίμι κουλούν να μπαμπούει μπομπή. Απέτσι μπακίμι κουλούν να μπαζόν και να λάχω. Απέτσι μπακίμι κουλούν να μπαζόν και να λάχω. Απέτσι μπακίμι κουλούν να μπαζόν και να λάχω. Απέτσι μπακίμι κουλούν να μπαζόν και να λάχω.